Η Άσα είναι ένα από τα μεγάλα χωριά της κεντρικής Μεσαωρίας στην επαρχία Αμοχώστου. Βρίσκεται πάνω στον παλιό δρόμο Λευκοσίας Αμοχώστου και στα νότια του καινούριου δρόμου, 14 μίλια περίπου από τη Λευκοσία στα ανατολικά της και 24 από την Αμόχωστο στα δυτικά της. Στα δυτικά του χωριού και πολύ κοντά είναι η Αφάνια, στα ανατολικά η Βατηλή, στα βορειοδυτικά, βόρεια και βορειοανατολικά η Αγκαστίνα, ο Μαραθόβουνος, η Μουσουλίτα και ο Στρογγυλός. Στα νότια, σε κάπως μεγαλύτερη απόσταση, είναι η Τρεμετουσά, το Άρσος, η Αθιένου και δύο μικρά τουρκικά χωριά, η Αγιά και η Μελούσα. Στη βόρεια πλευρά του χωριού εκτείνεται η πεδιάδα της Μεσαωρίας, πλούσιος, έφορος κάμπος, όπου ευδοκιμεί κυρίως το σιτάρι. Παλιότερα δε καλλιεργούσαν και το βαμβάκι, το σισάμι, τα μποστάνια. Είναι γη επίπεδη, έφορη, με λίγα δέντρα. Ποτίζεται από τον ποταμό Γυαλιά που τη γεμίζει με πλούσιες προσχώσεις. Ένα παλιό αρδευτικό σύστημα, βαθιά αυλάκια που οδηγούν το νερό σε όλες τις περιοχές και κάποιοι άγραφοι κανονισμοί και ο τεράστιος μόχθος των κατοίκων βοηθούν στο πότισμα της περιοχής, απαραίτητο για κάθε γεωργική παραγωγή. Στα νότια της Άσας είναι ο Τράχωνας, γη λιγότερο γόνιμη, φτανή ή και πετρώδης, που δεν ποτίζεται παρά από τη βροχή και μελάκους. Εδώ σπέρνεται κυρίως κριθάρι και βοσκούν τα πρόβατα. Εδώ βρίσκονται και τα περβόλια που παράγουν πλούσια και καλής ποιότητας λαχανικά.

Το όνομα του χωριού Άσια προέρχεται κατά μία εκδοχή από το άδεντρο και άσκιο της περιοχής. Τα δέντρα ήταν πάντα πολύ λίγα και δεν υπήρχε σκιά. Η περιοχή ήταν άσκια, χωρίς σκιά. Σιγά σιγά δε, με κάποια παραφθορά συνήθι στην Κυπριακή σε όμοιους φθόγκους, έγινε Άσια. Στα μεσαιωνικά κείμενα αναφέρεται σαν άσκια ή ασκία. Αναφέρει σχετικά ο Μέναδρος στο βιβλίο του το τοπονυμικό της Κύπρου, Αθήνα 1907. Επίσης, Άσια καλείται παλαιά κόμη, μνημονευωμένη Πολάκης επί της Φραγκοκρατίας, ότι απετέλει κατά την ενετική απογραφή το παλιάτσο Ντάσια. Υπάρχει και μία λαϊκή ετυμολογία κοινή σε πολλούς κατοίκους του χωριού, ότι το όνομα το πήρε από τα ασκιά που κατασκεύαζαν πολλοί κάτοικοι από δέρματα προβάτων και αιγών. Σε περιόδους ηρωικών φαγοποτιών και ομερικών διαγωνισμών στο πιωτό, έλεγαν ότι το όνομα προήλθε από το ότι οι κάτοικοι εδώ έπιναν το κρασί με τα ασκιά.

Σχεδόν σε όλες τις πλευρές του χωριού, σε πολύ κοντινή ή κάπως πιο μακρινή απόσταση, υπάρχουν λείψανα από παλαιούς οικισμούς που δείχνουν την κατά καιρούς τοποθεσία του χωριού. Στα νότια υπάρχει τοποθεσία καταλύματα, όπου βρίσκονταν διάφορα πύληνα σπασμένα αντικείμενα, πηγάδια, σπηλιές, δείγμα τούτο ότι εκεί ήταν κάποιος παλαιός οικισμός. Η ονομασία, τα αντικείμενα και κάποιες παραδόσεις κάνουν την εκδοχή αυτή πολύ λογική. Πολλοί παλαιότεροι κάτοικοι του χωριού υποστήριζαν ότι σε προηγούμενα χρόνια το χωριό βρισκόταν στην τοποθεσία Μάνια, προς το μέρος της Αγκαστίνας κατά μεσή στον κάμπο. Εκεί η γη είναι γόνιμη και υπήρχαν πολλά νερά. Δίπλα εκεί περνούσε ο δρόμος της Μεσαωρίας. Κάπου κοντά ενωνόταν ο ποταμός Γυαλιάς με τον Παιδιαίο. Τον καιρό της Φραγκοκρατίας υπήρχε εκεί μοναστήρι με εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και με 12 μοναχούς. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν το μοναστήρι και το μετέτρεψαν σε αγρόκτημα. Το αγρόκτημα το δόρισε ο Λαλά Μουσταφά στο Ραματάν Πασά που έμενε στην Άσα. Επειδή όμως η περιοχή πλημμύριζε από τα νερά του ποταμού και γινόταν λασπόδης, οι κάτοικοι της Μάνιας αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς την Άσα, στα βόρεια του σημερινού χωριού. Διάφοροι γέροντες ανέφεραν. «Πάντα ακούαμε για μια γυναίκα που μπήκε μπροστά και μαζί με άλλους χωριανούς μας χώρισαν τους δύο ποταμούς, έτσι που ο Γυαλιάς να περνά δίπλα από το χωριό μας». Η γυναίκα αυτή λέγεται πως ήταν η κόμη Σαμαρία που είχε μεγάλο αγρόκτημα εκεί όπου σήμερα είναι το χωριό Στρογγυλός. Το γεγονός αυτό τοποθετείται τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Ο ποταμός όμως εξακολουθούσε να τους δημιουργεί προβλήματα και έτσι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς τα νότια που ήταν πιο ψηλά, εκεί περίπου που σήμερα είναι η Άσα. Η νέα τοποθεσία ήταν στην περιοχή Προδρόμου και Χανούθια, στα βορειοδυτικά του χωριού. Στην τοποθεσία Προδρόμου βρέθηκαν θεμέλια, ίσως ναού, που οι πέτρες του χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση της εκκλησίας Προδρόμου στην πάνω ενορία του χωριού. Για την ύπαρξη της εκκλησίας σε αυτή την περιοχή μιλούν και διάφορες διηγήσεις μεταξύ των γεροντότερων ασιωτών. Πολλοί έλεγαν ότι θυμούνται που στην περιοχή αυτή γινόταν υπαίθρια θεία λειτουργία με κάποιες πολύ πρόχειρες διευθετήσεις. Ερείπια υπήρχαν και στην περιοχή Χανούθια, μαγαζιά, καταστήματα, καθώς και μία μικρή πληνθόκτιστη εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου στα βορειοανατολικά του χωριού. Η εκκλησούλα υπήρχε μέχρι το 1974. Εκεί, όταν έσκαβα για να πάρουν χαβάρα για επίστρωση των δρόμων, έβρισκα σκελετούς ανθρώπων, γεγονός που μαρτυρεί ότι θα βρισκόταν κάποιο νεκροταφείο. Επιπλέον στην περιοχή αυτή υπήρχαν τρεις λάκοι, ο Λουρικός στο δρόμο Άσας Αγκαστίνας, ο Λάκος της Καμάρας στο δρόμο Άσας Στρογγυλού και ένας άλλος. Από αυτούς πότιζαν οι βοσκοί και υδρευόταν όλο το χωριό γιατί δεν υπήρχε άλλη προμήθεια πόσιμου νερού. Μια άλλη μαρτυρία για το ότι το χωριό βρισκόταν τότε σε αυτή την περιοχή είναι η Εκκλησία της Παναγίας. Είναι μια εκκλησία του 15ου αιώνα που έχει μεγάλη αρχαιολογική αξία. Η τείχη της ήταν σκεπασμένη με τοιχογραφίες. Καλύφθηκαν όμως από τους χωρικούς κατά την επισκευή της. Υπήρχε ως το 1974 στην εκκλησία σταυρός του 17ου αιώνα και διάφορες παλιές εικόνες.

Αξιοσημείωτη είναι η μαρτυρία για τις προσχώσεις του ποταμού Γυαλιά. Το δάπεδο της Εκκλησίας της Παναγίας είναι κάπου 15 πόδια κάτω από την επιφάνεια του διπλανού δρόμου. Λέγεται μάλιστα ότι το δάπεδο ξαναστρώθηκε 2 φορές όταν η Εκκλησία γέμιζε λάσπη σε καιρούς πλημμυρών από το διπλανό ποταμό. Από ένα σκάψιμο στα αριστερά της εισόδου φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι παραχωμένη στο έδαφος σχεδόν στο μισό της ύψος. Η Εκκλησία φαίνεται πως περισσώθηκε γιατί γύρω από την αυλή της υπήρχε ψηλό περιτύχισμα. Από την επιφάνεια του δρόμου ως το δάπεδο της Εκκλησίας κατεβαίναμε κάπου 20 σκαλοπάτια. Η Εκκλησία λειτουργεί το 4 φορές το χρόνο, τις 4 μέρες που γιορτάζει η Παναγία και γνώριζε μεγάλη κοσμοσυρωή. Την επισκέπτονταν συχνά οι ασώτες, γιατί στην αυλή της βρισκόταν και το νεκροταφείο του χωριού, το παλαιό και δίπλα το καινούριο. Για την εκκλησία αυτή αναφέρει και ο Τζέφρι τα εξής στο βιβλίο του «Μνημεία της Κύπρου». Το χωριό το εξυπηρετούν 2 μεγάλες εκκλησίες του 19ου αιώνα πολύ συνηθισμένου ρυθμού, ενώ σε μικρή απόσταση στα βόρεια βρίσκεται μία αρχαία δίκλητη εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία Θεοτόκο μέσα σε ένα νεκροταφείο. Πάνω από την πύλη της εισόδου της αυλής της εκκλησίας υπάρχει μία ασπίδα που φέρει ένα θηρέο και σε μια πρόχειρη είσοδο υπάρχει μία πλάκα ενός ιδιώτη με ελληνική επιγραφή.

Αργότερα, όταν το χωριό μετακινήθηκε προς τα νότια, οι κάτοικοι έκτισαν κάπου στο κέντρο την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Με την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους, η εκκλησία μετατράπηκε σε τζαμί. Οι παλαιότεροι κάτοικοι ανέφεραν ότι ο Ραματάν Πασάς, που κατέστρεψε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Μάνιας, που του το δώρησε ο Λαλά Μουσταφάς, διάλεξε την εκκλησία αυτή για να προσευχηθεί. Έκοψε με το σπαθί του μία γωνιά της εκκλησίας, της έκαμε τάχα περιτομή και την ανακήρυξε τζαμί. Τις εικόνες της τις πήραν κρυφά οι χριστιανοί και τις φύλαξαν για τις νέες εκκλησίες τους αργότερα. Επειδή οι Τούρκοι κατοικούσαν στο κέντρο του χωριού, σε αυτή την περιοχή ήταν το τζαμί, το χωριό χωρίστηκε σε δύο ενορίες, την πάνω στα δυτικά και την κάτω στα ανατολικά. Λίγο μετά το μέσο του 19ου αιώνα, το 1861, έκτισαν και τις εκκλησίες τους του Τιμίου Προδρόμου, η πάνω, και του Αγίου Γεωργίου, η κάτω ενορία. Οι εκκλησίες κτίστηκαν με εθελοντική εργασία των κατοίκων και λόγω της μεγάλης προθυμίας τους σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα. Η μετακίνηση του χωριού προς τα νότια συνεχιζόταν ως το 1974. Προς τα νότια το υψόμετρο ήταν μεγαλύτερο, ενώ τα βόρεια πλημμύριζαν από τον ποταμό Γυαλιά και έναν παραπόταμο, τον Κατουλιάρη. Από τα νότια, κάποτε λίγο έξω από το χωριό, περνούσε ο δρόμος Λευκοσίας Αμοχώστου. Λίγο πιο πέρα ήταν το σχολείο του χωριού. Ωραίο πετρόκτιστο κτίριο με ιωνικούς κίονες. Δίπλα οι κατοικίες των δασκάλων. Πίσω το γήπεδο του Εθνικού Άσσας και σε όλη την έκταση του δρόμου ωραία καινούρια σπίτια με όμορφους κήπους. Το χωριό όλο και πήγαινε προς τα νότια σε όλη την έκταση του δρόμου, ενώ οι βόρειες γειτονιές όλο και ερήμωναν. Επειδή η εκκλησούλα του Αγίου Θεοδόρου κινδύνευε να καταστραφεί και είχε σχεδόν εγκαταληφθεί, χτίστηκε στα νότια σε ύψωμα ωραία καινούργια εκκλησία με εράνους, συνεισφορές και εργασία των χωριανών και εγκαινιάστηκε από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Η ιστορία της Άσιας αρχίζει από πολύ παλιά. Ίσως μάλιστα να είναι δυνατό να συνδεθεί με λάκωνες απίκους της Κύπρου, χωρίς όμως επιστημονικές αποδείξεις. Τούτο μπορεί να δικαιολογηθεί από τοπονύμια της. Η Μάνια από τη Μάνη αναφέρεται κάπου και σαν Μάνια από κοντινούς αρχαίους συνοικισμούς, όπως οι Γόλγοι που σχετίζονται με λάκωνες από τον περήφανο πείσμονα σκληρό και εκδικητικό χαρακτήρα των Ασιωτών, τη Βεντέτα, τους Φόνους και άλλα. Δεν υπάρχει βεβαίως απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, μπορεί όμως να μελετηθεί γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Η Άσια αναφέρεται σε διάφορους συγγραφείς, ιστορικούς, λογοτέχνες, λαογράφους, παλαιούς και νεότερους Έλληνες και ξένους. Ο καθηγητής Αθανάσιος Σακελαρίου, εμβριθής μελετητής της κυπριακής ιστορίας, γράφει στο βιβλίο του «Τα Κυπριακά». «Εν μίλιο ανετολικά των Αθιένου και των Γόλγων, κείται η κόμη Άσια, έκτε χριστιανών και Τούρκων κατοικουμένη». Από την Άσια καταγόταν σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες ο Άγιος Σπυρίδωνας. Υπάρχει σαφής μαρτυρία του Επισκόπου Τριφυλίου στη βιογραφία του Αγίου, η οποία αναφέρει: «Ούτως ούν ο Άγιος Σπυρίδων αγρίκος μεν ειν, ως υπήν κατά την ανατροφήν, εγχωρίο άσκια γεννηθείς εις την Κυπρίων επαρχίαν». Άλλες πληροφορίες αναφέρονται σε ιστορικά πρόσωπα που πέρασαν από την Άσια κατά καιρούς και σε γεγονότα. Συχνή σχετικά αναφορά γίνεται στο γνωστό χρονικό του Μαχαιρά. Η Ρίγαινα έδειξε φανών ότι αρέσκει της και έπεψεν φουσάτων μετά της και καπιτάνους και ήλθαν και γιωματίσαν εις την Άσκιαν και τους καπετάνιους έκραζαν της τον έναν σιρκόλοντα κασκό και ο άλλος τίσιο σύμπο με ψανθρώπους των αρμάτων. Ευγαίνοντα ο Δημήτρης εις τον κατήφορον του Αγίου Μάμα, απέζευσεν και έβγαλεν το χαρτίον και έβαλεν το εις τον κόρφον του και καβαλίκευσεν και ήλθεν εις την Άσκιαν και ύβρεν το φουσάτον και απόφαγεν και έκατσαν αναπαυτούν και ενέβην εις το απλίκιν όπου ήτον η Ρίγαινα και έκραξεν την προφέταν την κυλιτρίαν της Ρίγαινας και είπεν της: «Πείσεν όσοι της κυράς μου ότι θέλω να τη συντύχω από τη μερίαν του αφέντη μου του Ρηγός». Και ερώτησεν αν ξεύρουν που ευρίσκονταν με το λογάριν και είπαν του: «Και είναι εις την Άσκιαν, ου να της εκδεκτούν όδε». Και είπαν του: «Αν πάμεν και πάρομεν το πράγμαν απ' την Άσκιαν, ώσπου να περιποιηθούμεν φεύγουν και πολεμούν όσιν και το διάστημα της αμοχούς του είναι κοντά και τρέχουν και εφτάνουν μας και θέλουμεν κινδυνέψιν αν με άφησε να έρθουν ως τη σύνταν να απομακρύζουν και εκεί με το θέλημα του Θεού θέλουμεν το πάρειν».

Εκτενή αναφορά στην Άσα κάνει και ο Άγγλος αρχαιολόγος Άτζουνι στο βιβλίο του Historic Cyprus. Λονδίνο 1956. Κατά το Μεσαίωνα, αυτό το χωριό ανήκε στην οικογένεια των Τενόρες. Εδώ ήταν που οι Γενουάτες αναπαύτηκαν μετά που είχαν ληστέψει τη Λευκωσία από τους θησαυρούς της. Εδώ επίσης ήταν που οι σύμβουλοι της Ενετικής κυβέρνησης συναντήθηκαν το 1570 για να αποφασίσουν τι ενέργειες και τι σχέδια εκστρατείας θα λαμβάνονταν εναντίον των εισβολέων που ήδη είχαν αποβιβαστεί και προχωρούσαν στην κακότυχη πόλη της Λευκωσίας. Από το Μαχαιρά πήρε στοιχεία η Καλλιόπης Φαέλου Βενιζέλου για το βιβλίο της «Ο Βασιλιάς και ο Ρήγας», όπου βρίσκουμε και ειδικό κεφάλαιο για την Άσα. Ειδικό λίμα για την Άσα έχει και ο Τζέφρι. Το χωριό Άσα ήταν ο τόπος της συνάντησης των ρετόρων ή αντιπροσώπων της κυβέρνησης των Ενετών τις παραμονές της τουρκικής εισβολής, ότε προσπάθησαν να κάνουν ένα κοινό σχέδιο εκστρατείας εναντίον των εισβολέων που ήδη περικύκλωσαν την καταδικασμένη πόλη της Λευκωσίας. Κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα αναφέρεται συχνά στα χρονικά. Βασισμένες σε αυτά τα παλαιότερα κείμενα είναι και οι πληροφορίες που δίνουν νεότεροι συγγραφείς. Ο αείμνηστος λαογράφος Νέαρχος Κλειρίδης γράφει για την Άσα στο βιβλίο του «Χωριά και πολιτείες της Κύπρου», παίρνοντας από διάφορες πηγές. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας την έλεγαν Άσια, με την εξήγηση πως ήταν ένα χωριό που δεν είχε ούτε ένα δέντρο να κάνει λίγη σκιά το καλοκαίρι. Στα χρόνια αυτά η Άσα ήταν φέουδο του σπουδαιότερου φεουδάρχη της Κύπρου που είχε τον τίτλο «Κόμης της Τρίπολης». Στα χρόνια εκείνα η Άσα ήταν σταθμός για εκείνους που ταξίδευαν από τη Λευκωσία στην Αμόχωστο ή από την Αμόχωστο στη Λευκωσία. Έκαναν σταθμό για να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι και τα άλογά τους. Εδώ έκανε σταθμό η βασίλισσα της Κύπρου Ελεονόρα στα 1373 που οι Γενουάτες είχαν εχμαλωτήσει το γιο της τον Πέτρο στην Αμόχωστο και σχεδίαζαν να κάνουν δική τους την Κύπρο. Την Άσα την αναφέρει και ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του «Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου». Μετά την επικείμενη κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους, ο τότε επίσκοπος της Πάφου Κονταρίνης, επειδή ο αρχιεπίσκοπος απουσίαζε στη Βενετία προς εγκαθίδρυση των ευγενών και παντός του στρατεύματος και του λαού, έκαμε μίαν ομιλίαν στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, παρόντες πάντων των ρετόρων και αρχηγών των στρατιωτών και του λαού αυτού. Μετά την ενθουσιώδη ομιλία του Πάφου, ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει επιλέξει τα εξής. «Αυτή η ομιλία εθέρμανε πάντας και ο ένας εγκαρδίωνε τον άλλον. Εδιαμοιράζοντο τα σήματα και οι τόποι στον καθένα και συνερίζοντο ο καθένας να διαφεντεύσει την πατρίδα του με την ιδίαν χύση του αίματος». Τότε ενάγκασαν οι ρετόροι να φέρουν εις τα καστέλια τα αναγκαία της τροφής. Επορεύθησαν ήδη εις Άσιαν, προσμένοντας εκεί το τοποτηρητή της Αμοχώστου, δια να διορίσουν τα σιτάρια, τα πρόβατα και όσα άλλα χρειαζόμενα και δεν έκαμαν άλλο παρά να αρπάξουσιν τα ζώα του καθενός, τα κριθάρια και σιτάρια. Οι δυστυχείς πάρικοι επρόσμεναν με επιθυμίαν μεγάλην να ακούσουν ότι ελευθερώθησαν από τη σκλαβιάν, επειδή ήκουσαν πως ήλθον γράμματα από την αυθεντίαν, όπου έγραφον να τους ελευθερώσουν. Την ελευθερίαν δεν απόκτησαν, μήτε ήλπιζαν να αποκτήσουν έξω από εκείνη του Μουσταφά Πασά. Και ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός
Αναφέρει ότι αμέσως μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570, η Άσα ήταν το πρώτο από 16 χωρία της Κύπρου που αναγκάστηκαν από τους Τούρκους να πληρώσουν ειδικό φόρο για τη συντήρηση των Τούρκων στρατιωτών που λέγονταν Γιαννίτσαροι. Παρόμοια γράφει και ο Κυριαζής στο βιβλίο του «Τα χωριά της Κύπρου». Η Άσα μνημονεύεται Πολάκης επί Φραγκοκρατίας, ότε απετέλει Παλιάτσο Ντάσα. Την επίκληση του χωρίου παρεξηγήσαντες οι Τούρκοι γράφουσι Πασάγκεϊ. Οι Τούρκοι κατευθυνόμενοι το 1570 εις Αμόχωστον έφτασαν εδώ και προσευχήθηκαν εις Άιν Ηλίαν, μεταβάλλοντες το ναόν του εις Τζαμί. Έκτοτε το αποκαλούσι Πασάγκεϊ χωρίων του Πασά. Αξιοσημείωτο είναι αυτό που αναφέρει ο Αμερικανός Jack Goodwin στο βιβλίο του «Τοπονύμια της Κύπρου», ότι η Άσα διετέλεσε προσωρινή πρωτεύουσα της Κύπρου τον καιρό των Βενετών μετά την κατάληψη της Λευκωσίας από τους Τούρκους το 1570.

Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά την Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας, ήταν ακράτητος ο ενθουσιασμός όταν έφταναν τα νέα για την νικηφόρα προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Βόρειο Ήπειρο. Χτυπούσαν οι καμπάνες και ο κόσμος έβγαινε χαρούμενος στους δρόμους και ζητοκράβγαζαν και τραγουδούσαν τα κοροϊδευτικά τότε για το Μουσολίνι και την Ιταλία τραγούδια. Ονόματα όπως Αργυρόκαστρο, Τεπελένη, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα ακούνταν σαν κάτι το πολύ γνωστό. Μετά την υποδούληση

πράγματα. Φτωχοί οι περισσότεροι τότε, αλλά συγκινημένοι και ενθουσιασμένοι, έδιναν ό,τι πολύτιμο είχαν. Δακτυλίδια, άλλα κοσμήματα, κεντήματα για την Ελλάδα που αγωνιζόταν εναντίον του φασισμού. Στα χωράφια της Σάσας τότε στη νότια πλευρά, οι Άγγλοι κατασκεύαζαν τους κούκους, κονικούς σωρούς από πέτρες και χώματα για να εμποδίζουν, όπως έλεγαν τότε, την προσγείωση των γερμανικών αεροπλάνων σε περίπτωση επίθεσης κατά της Κύπρου. Σε αυτές τις κατασκευές εργάζονταν αρκετό καιρό οι ασώτες και κέρδιζαν τότε, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές, αρκετά χρήματα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έφταναν στην Άσσα Ινδοί στρατιώτες, εφεδρικές δυνάμεις ή για ξεκούραση, κατασκεύαζαν παράγκες και στρατονίζονταν εκεί. Και αυτή ήταν μια πηγή κάποιων εισοδημάτων για την Άσσα. Οι ασώτες τους έβλεπαν με περιέργεια. Τότε δεν έβλεπε ο κόσμος εύκολα ξένους, αλλά και με συμπάθεια μερικοί και με επιφύλαξη. Στην Άσσα κατοικούσαν μέχρι το Μάη του 1956 μικρός αριθμός οικογενειών Τουρκοκυπρίων. Ήταν συγκεντρωμένοι όλοι στο μέσο περίπου του χωριού, κοντά στο τζαμί. Τα σπίτια τους ήταν φτωχικά, πολλά επικοινωνούσαν μεταξύ τους από τους μισογκρεμισμένους τοίχους της αυλής. Οι Τούρκοι ήταν φτωχοί. Οι περισσότεροι δεν είχαν δική τους περιουσία και εργάζονταν συνήθως κοντά στους Έλληνες. Ήταν άνθρωποι απλοί και καλοί. Οι σχέσεις τους με τους Έλληνες ήταν άριστες. Ζούσαν όλοι μαζί σαν μία οικογένεια. Κοινά καφενεία, κοινές ταβέρνες, ακόμη και κοινή διασκέδαση. Πολλές φορές και κοινές γιορτές. Οι Τούρκοι σχεδόν όλοι μιλούσαν ελληνικά, αλλά και πολλοί Έλληνες, όσοι γειτόνευαν μαζί τους, καταλάβαιναν ή μιλούσαν τουρκικά. Μια μαρτυρία για τους λόγους που οι Τούρκοι έφυγαν από το χωριό παρουσιάζεται στο κεφάλαιο Ειδικές Μελέτες με απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Νίκα, αναπολώντας τον αγώνα του 1955-59, «Προσωπικές μαρτυρίες». Η τουρκική συνοικία χώριζε περίπου το χωριό στις δύο ενορίες, τις δύο γειτονιές, την πάνω και την κάτω, με δικές τους εκκλησίες και δικά τους καφενεία, και επειδή το χωριό ήταν μεγάλο, ήταν σχεδόν δύο ξεχωριστά χωριά. Οι κάτοικοι δεν είχαν διακρίσεις μεταξύ τους, ζούσαν αγαπημένα, όμως περισσότερη συναναστροφή είχαν μεταξύ τους η κάθε ενορία. Είχαν βέβαια κοινό σχολείο, κοινά σωματεία, κοινές εκδηλώσεις και κοινές τις δύο εκκλησίες, της Παναγίας και τον Άγιο Θεόδωρο. Παρόλο που η Άσσα διοικητικά ανήκε στην επαρχία Αμοχώστου, επειδή βρισκόταν πιο κοντά στη Λευκωσία, είχε πολύ περισσότερη επαφή με την πρωτεύουσα. Οι μαθητές πήγαιναν στα γυμνάσια Λευκωσίας, πολλοί εργάτες και τεχνίτες δούλευαν στη Λευκωσία καθημερινά και αρκετά λεωφορεία κουβαλούσαν κόσμο για ψώνια και για ποικίλες υποθέσεις εκεί. Πολύ λιγότεροι πήγαιναν στην Αμόχωστο και ακόμα λιγότεροι στη Λάρνακα. Επαφή και επικοινωνία υπήρχε και με τα γειτονικά χωριά. Ποδοσφαιρικές συναντήσεις τα τελευταία χρόνια πριν την εισβολή, πανηγύρια και κάποτε οι μεγάλες γιορτές έσμιγαν τους ανθρώπους, δημιουργούσαν φιλίες και συγγένειες και ένιωθαν μια ξεχωριστή σχέση παρά με τα άλλα χωριά. Οι ασώτες ήταν πάντα εργατικοί και δραστήριοι στην πλειονότητά τους. Φιλοτιμούνταν να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο και το χωριό τους να ξεπερνά ή να μην υστερεί από τα άλλα. Είχαν πρωτοβουλία, έκαναν επιχειρήσεις, μια δεύτερη δουλειά, ενώ παράλληλα νοιάζονταν και για το κοινό καλό. Έκαναν αρκετές προσπάθειες για την ίδρυση γυμνασίου στην Άσσα. Όταν τελικά τούτο ιδρύθηκε στη λύση, το έφεραν βαρέως και θεωρούσαν ότι αδικήθηκαν. Τα χρόνια μετά το 1950

Η ανάπτυξη του χωριού ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Μηχανοποιήθηκε η γεωργία, δημιουργήθηκε αξιόλογη κτηνοτροφία, άνοιξαν καινούργιες δουλειές, πολλοί έπαιρναν ανώτερη μόρφωση και σημαντικές θέσεις. Το βιωτικό επίπεδο ανερχόταν διαρκώς. Εξέλιπαν οι ζωοκλοπές και οι τσακωμοί που υπήρχαν παλαιότερα. Κτίζονταν συνεχώς καινούργια μεγάλα πολυτελή σπίτια, όλα στη νότια πλευρά του χωριού. Όσοι περνούσαν από εκείνο το μέρος της Άσσας είχαν καλά λόγια να λένε για τα σπίτια της.